0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Μανώλης Λιδάκης. Αύριο θα είναι αργά. Τραγούδια των Μάλαμα, Περίδη και Αλαγιάννη για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό βινιλίων. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Μαραμπού. Μια μοναδική μελοποίηση από τον Δημήτρη Καπούτσι σε ερμηνεία Βασίλη Προδρόμου. Ένα συλλεκτικό 10-inch βινίλιο που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σου. Ενορχίστρωση Γιώργος Καζαντζής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: γέλαγες και τώρα καταργέσαι.
1: Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, παιδιά?
3: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Τίποτα σπουδαίο. Ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Δημητρίου και σε στίχους Πόλη Κυριάκου. Με τη μοναδική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: 8ο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

Σαν το νερό για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σε ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες. Κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό. Κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά. Τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου. Κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε. Ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες. Κι όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή. Ούτε παράσημα φορούσα, ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια, χωρίς εγωισμό. Κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό, όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή. Έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ. Και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Όπου κι αν είσαι, είσαι δικιά μου. Στις ξεχασμένες γειτονιές σ' ακούω φωνάζεις το όνομά μου.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Bites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Bites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites, βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites, θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το Τσερότο, όχι κουνούπι. Ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: 8ο Kids.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια, Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται.

0: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε, 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.
8: Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, και σήμερα στη συντροφιά μας θα είμαστε κοντά σας για μία ώρα. Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου στο ένα μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια τον Κώστα Χρονόπουλο και στο άλλο μικρόφωνο, όπως πάντα, ένας εξαιρετικός καλεσμένος. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε με χαρά την κορυφαία ελληνίδα λαϊκή ερμηνεύτρια, τη Γιώτα Νέγκα. Θα μάθουμε για τη δουλειά της και βέβαια θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια της όλη αυτή την ώρα. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι μαζί μας και σας υποσχόμαστε να περάσουμε όμορφα σε αυτό το ωραίο μας ταξίδι στη μουσική. Γιώτα, καλώς όρισες.
9: Καλημέρα Νίκο μου, καλώς σε βρήκα.
8: Λοιπόν, πιο λαμπερή από ποτέ.
9: Α,
8: εγώ δεν ματιάζω αυτούς που αγαπάω.
9: Καλά ξεκινάμε.
8: Από εκεί. Λοιπόν, το τι σου πάνε αυτά τα μαλλιά δεν λέγεται. Το είπα από την πρώτη στιγμή που είδα τη φωτογράφησή σου με αυτό το νέο look.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό... Ναι, ήταν ένα πείραμα που πέτυχε.
8: Πέτυχε απολύτως. Λοιπόν, αυτό είναι το σήμερα της Γιώτας Νέγκα. Αυτή είναι η σημερινή σου λάμψη. Εγώ θέλω να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω και να μου πεις ποια είναι η στιγμή, Γιώτα, που εκφράστηκε για πρώτη φορά η απόφασή σου να ακολουθήσεις τη μουσική.
9: Εκφράστηκε γύρω στην εφηβεία μου, γύρω στα 16. Τελείως τυχαία, το έχω ξαναπεί. Με ρώτησε μια συμμαθητριά μου, τι θα κάνουμε, βρε Γιώτα, ξέρεις, πανελλήνιες και όλα αυτά. Εσύ τι θέλεις, μου λέει. Και την κοιτάζω σαν χαζή και ξαφνικά ακούω τον εαυτό μου να λέει, εγώ θέλω να ακούω τον εαυτό μου στο ραδιόφωνο.
8: Ωραία.
9: Τη φωνή μου στο ραδιόφωνο. Δεν το είχα εκφράσει έτσι ποτέ. Αν και από 8 χρονών μελετούσα, έμαθανα τραγούδια, έγραφα τους στίχους που ήξερα.
8: Α, μάλιστα.
9: Έτρεχα στα πόδια του πατέρα μου μόλις έβγαινε στην αυλή για να παίξει μπουζουκάκι το απόγευμα, το καλοκαίρι, ας πούμε, άφηνα το παιχνίδι μου.
8: Άρα υπάρχει μικρόβιο στην
9: ιστορία. Υπήρχε. Στο σπίτι δεν έλειπαν τα γλέντια, δεν έλειπαν οι μουσικές. Ο μπαμπάς μου έψελνε, διαβάζαμε μαζί Βυζαντινή, έπαιζε μπουζούκι, έγραφε στίχους, ζωγράφιζε. Και τα κάναμε όλοι μαζί αυτά.
8: Μάλιστα.
9: Οπότε ήταν λίγο μονόδρομος για μένα. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, νιώθω ότι με διάλεξε. Δεν ένιωθα τόσο χαρούμενη και ολόκληρη πουθενά.
8: Μάλιστα.
9: Πάντα κάτι έλειπε.
8: Σε ποια γειτονιά γίνονται όλα αυτά?
9: Αυτά γίνονται στην Αγία Μαρίνα, η οποία είναι πάνω από την Ιερά Οδό. Εγάλεο, Αγία Βαρβάρα.
8: Μάλιστα, μάλιστα.
9: Εγάλεο μάλιστα. Είναι, αλλά ψηλά Εγάλεο, στο σύνορα με Χαϊδάρη.
8: Μάλιστα.
9: Εκεί που είναι τώρα το Δημαρχείο και το Μετρό.
8: Μάλιστα, εκεί ήταν
9: εκεί ήταν.
8: Και το σχολείο, άρα στο.
9: Και το σχολείο πήγαινα. Μετά μετακινηθήκαμε στην Αγία Βαρβάρα, πήγαινα στο σχολείο της Αγίας Βαρβάρας.
8: Στο σχολείο σου ήταν καλή μαθήτρια?
9: Μεσαία κατάσταση.
8: Ναι. Απλά παίρναγες
9: ό,τι στάξεις. Μου άρεσε, ναι, και μου δημιουργούσε ενδιαφέρον. Ήμουν πάρα πολύ καλή, γιατί με τραβούσε, εντάξει. Αλλά ό,τι δεν καταλάβαινα και θεωρούσα άγωνο, είχα μια αντίσταση.
8: Σωστά.
9: Και θα... δεν έχω μαθηματικό μυαλό.
8: Λοιπόν, είπες για το ραδιόφωνο, θέλω να κάνω αυτό, να ακούω τη φωνή μου στο ραδιόφωνο. Τότε το ραδιόφωνο ήταν λίγο διαφορετικό από ό,τι
9: πολύ διαφορετικό
8: είναι σήμερα. Εγώ το λέω έτσι με ευγένεια. Το ραδιόφωνο σήμερα παίζει απολίστα, κάνει επιλογές. Είναι πολύ λίγοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί οι οποίοι ασχολούνται και επιλέγουν
9: και προτείνουν.
8: Και προτείνουν
9: προσωπικές, ασφαλώς, ας πούμε.
8: Αλλά παρόλα αυτά θα πω ότι ακόμα και αυτό το ραδιόφωνο σου έχει φερθεί καλά εσένα.
9: Φυσικά, δεν έχω κανένα παράπονο. Έχω σταθεί πάρα πολύ τυχερή στη ζωή μου. Αρχικά έχω συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους δημιουργούς που μου εμπιστεύτηκαν. Και το ραδιόφωνο, και με το ραδιόφωνο έχουμε μια πάρα πολύ καλή και αγαστή σχέση, αγαπησιάρικη. Σαφώς και δεν έχω παράπονο. Απλά καμιά φορά, ξέρεις, στις δουλειές που κάνουμε υπάρχουν τραγούδια που είναι κρυμμένα διαμαντάκια και παραμένουν κρυμμένα.
8: Βέβαια.
9: Και καμιά φορά ενοχοποιούνται κιόλας, αλλά για σκέψω αν έχεις 5 γλάστρες και έχεις τις 2 στο φως και στις 3 μέσα στο δωμάτιο, αυτές που είναι έξω δεν θα κάνουν περισσότερα λουλούδια.
8: Βέβαια, έτσι.
9: Μπορείς να ενοχοποιήσεις τις 3 που δεν κατάφεραν να βγουν στο φως. Αυτό καμιά φορά σκέφτομαι, όχι μόνο για τα τραγούδια που έχω κάνει εγώ, και το συζητάμε και με τους συνάδελφους. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Θα μου πεις, είναι τόσο μεγάλη η παραγωγή που σαφώς και δεν χωράνε όλα. Αλλά ναι, καμιά φορά λες κρίμα. Αλλά έχουμε τα live.
8: Σωστά.
9: Στα live μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
8: Σήμερα
9: το
8: live ενός καλλιτέχνη είναι η αρχή και το τέλος της δουλειάς του. Εκεί επικοινωνεί τα πάντα. Θα παίξει αυτά τα οποία θέλει. Ο κόσμος επιλέγει να έρθει να σε δει, άρα πληρώνει και να ακούσει τις επιλογές σου.
9: Είναι έτοιμος δηλαδή, είναι, και είναι διαζώσει επικοινωνία.
8: Ασφαλώς.
9: Κοιταζόμαστε στα μάτια, είναι πολύ σημαντικό.
8: Λοιπόν, ναι, πολύ σωστά το είπες αυτό. Άλλωστε καμιά φορά είναι και αυτά τα δεύτερης ακρόασης τραγούδια που έλεγε ο Θάνος Μικρούτσικος, τα οποία πραγματικά κρύβουν διαμάντια.
9: Και λατρεύονται.
8: Και λατρεύονται. Όταν, και λατρεύονται.
9: Έχουμε παραδείγματα, ας πούμε, από τραγούδια που κρυμμένα τραγούδια που μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, ξαφνικά,
8: βέβαια,
9: άνθησαν στις καρδιές του κόσμου.
8: Και το έχω συναντήσει με πολλούς συναδέλφους σου. Μου έχουν πει αυτό το τραγούδι που έγινε τώρα επιτυχία. Εγώ το έχω πει πριν από πόσο καιρό. Ο Θοδωρής ο Κοτονιάς μας έλεγε για τα κλειδιά, τα οποία ήταν ένα παλαιότερο τραγούδι. Και ξαφνικά αυτό το τραγούδι βλάστησε και.
9: Μα το ίδιο δεν είχε γίνει και με την πρίγκιπέσα του Μάλαμα.
8: Βέβαια. Ναι, ναι.
9: Πόσα χρόνια, ας πούμε, ήταν κρυμμένο.
8: Μα, έτσι.
9: Και έκανε αυτό που έκανε.
8: Επίσης, καμιά φορά συμβαίνει και το άλλο, ότι μπορεί ένα τραγούδι τέτοιο να το πει ένας άλλος καλλιτέχνης.
9: Και αυτό.
8: Όπως, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο το είπε ο Βασίλης Καράς, και να πάρει μια διαφορετική τροπή το τραγούδι.
9: Να όχι, δεν είναι η διαφορετική τροπή, θεωρώ. Νομίζω ότι λέγοντάς το, ένας καλλιτέχνης που έχει ένα κοινό που δεν είναι το κοινό του Σοκράτη, ας πούμε.
8: Σωστά.
9: Ή τον. Απλώνεται σε ένα μεγαλύτερο,
8: έτσι,
9: κοινό και γίνεται το απόλυτο crossover.
8: Αυτό, ακριβώς. Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Είχα σκοπό να συζητήσουμε με το πρώτο τραγούδι το οποίο μας συστήθηκε στο Παναγιώτη Καλατζόπουλο.
9: Να το πάμε έτσι.
8: Αλλά πρώτα θα το ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα το σχολιάσουμε.
9: Εντάξει.

0: Λοιπόν Γιώτα, ακούσαμε ένα τραγούδι εμβληματικό, δηλαδή στη δική σου σημαία σίγουρα έχει ένα χώρο μέσα το κομμάτι αυτό. Είμαστε πίσω πόσο, 20 χρόνια, 21.
1: 21 χρόνια, ναι.
0: Το 2003.
1: Το 2003 κυκλοφόρησε και αν υπολογίσω μέσα μου και το πότε το γνώρισα, είναι 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια. Πες μας δύο λόγια για αυτό το τραγούδι. Τα έχεις πει πολλές φορές, αλλά τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Μας ακούει διαφορετικό κοινό.
1: Είναι η αφετηρία μου. Είναι, λέγω καμιά φορά, αυτό φταίει για όλα.
0: Ναι. Μπήκες δηλαδή σε αυτό το χώρο με τα μάτια κλειστά.
1: Ναι, μπήκα με τα μάτια. Ακριβώς. Να σου πω, ακόμα μισόκλειστα τα έχω, αλλά τέλος πάντων. Άλλη κουβέντα αυτή. Ναι, μπήκα με τα μάτια κλειστά. Τοποθούσα καιρό. Δεν το περίμενα ότι θα συμβεί. Δεν κατάλαβα στην αρχή τι συμβαίνει. Είχα μια πολύ, έτσι, ήμουν πολύ επικριτική με τον εαυτό μου και το άκουγα και έλεγα, μα τώρα είναι δυνατόν να τους αρέσει, θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Ο Παναγιώτης γελούσε. Και του έλεγα, σ' αρέσει βρε Παναγιώτη μου τώρα αυτό. Δεν το έχω πει καλά. Δεν είχα εμπειρία από το στούντιο. Περάσαμε ώρες επί ωρών με τον Παναγιώτη στο μιξάρισμα, στις εγγραφές. Αισθανόμουν άβολα μέχρι να βρω τον εαυτό μου και να πάψω να σκέφτομαι ότι είμαι στο στούντιο. Ήταν η πρώτη μου φορά. Έκανε πάρα πολύ υπομονή ο Παναγιώτης και με καθοδήγησε πάρα πολύ σωστά. Έχει κάνει μαγικά πράγματα με αυτό το τραγούδι. 20 χρόνια μετά, 21 χρόνια μετά, όσες φορές το παίζουμε με όποια μπάντα, είτε καλεσμένοι με κάποια μπάντα, είτε με τη δική μου μπάντα.
0: Ξεσπάει σε ενθουσιασμό το κοινό.
1: Αφενός, mm-hmm. αφετέρου δεν έχει σταθεί ποτέ δυνατόν ούτε να του αφαιρέσεις, ούτε να του προσθέσεις κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο πράγμα για τον δημιουργό και πολύ μεγάλη τύχη για τον τραγουδιστή.
0: Γιώτα, είμαστε λοιπόν σε αυτό το τραγούδι και θα πει κανείς ότι η πορεία σου γίνεται βήμα-βήμα, δεν εκτοξεύεσαι όπως συνέβη σε άλλους συναδέλφους σου και μετά πιθανόν να χάθηκαν ή να έμειναν στάσιμοι, αλλά εσένα η πορεία σου έγινε βήμα-βήμα.
1: Πολύ καλά και με την σταθερά σωστά, εξουσιασμένη.
0: Ναι. Εσένα η δική σου πορεία είναι βήμα-βήμα μέχρι την κορυφή, όπου και παραμένεις τώρα αρκετά χρόνια. Όλη αυτή η διαδρομή, όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι μόνη σου, τι λες, είναι καλώς καμωμένα?
1: Κοίταξε, αρχικά δεν μου αρέσει ο όρος κορφή. Αισθάνομαι ότι θα ζαλιστώ, ότι κάνει πάρα πολύ κρύο ψηλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια κορφή. Επίσης δεν θεωρώ ότι υπάρχει κορφή, όχι από μετριοφροσύνη. Είμαι πολύ ρεαλιστική φυσιογνωμία, ας πούμε, προσωπικότητα. Είμαι πολύ, πολύ, με πολύ ρεαλισμό. Δεν θέλω να σταματήσει ο δρόμος. Οπότε δεν μπορώ να δω τίποτα σαν κορφή. Γιατί δεν θέλω να σταματήσει. Τα προηγούμενα χρόνια θα σου εκμυστηρευτώ και μεταξύ μας είμαστε εξάλλου ότι όλος αυτός ο βηματισμός μου δημιουργούσε ένα στρες και ένα άγχος,
0: ναι.
1: Μια αγωνία, το σκεφτόμουν να... Ξέρεις, είναι αυτά τα όνειρα που χτίζεις και γατζώνεσαι από πάνω τους και όταν η καθημερινότητα και η πορεία της πραγματικής ζωής κινείται με τους δικούς της ρυθμούς, που πάντα είναι σοφοί ρυθμοί, νομίζεις ότι κάτι έχεις χάσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
0: Απολύτως.
1: Αν το περάσει και άλλοι άνθρωποι. Με αποτέλεσμα, πολλά από αυτά που μου συνέβαιναν, σε πολλά από αυτά, να μην είμαι πολύ παρούσα, γιατί είχα το νου μου πάντα για το μετά. Yes. Αυτό με βασάνισε πάρα πολύ και το εξομολογούμε. Σήμερα που με ρωτάς, έχοντας περάσει όλες τις διαδικασίες και προσπαθώντας να οριμάσω, νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων στη ζωή που δεν μου έβαλε ποτέ να κάνω άλμα με κίνδυνο να σπάσω τον αστραγαλό μου ή να σοκαριστώ. Έχω αποδεχτεί αυτή τη δική μου πορεία και έχω καταλάβει ότι ο καθένας έχει τη δική του. Χαίρομαι, συνεχίζω να περπατάω και όλα καλώς καμωμένα τα νιώθω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για όλα υπήρχε λόγος. Και για αυτά που δεν έγιναν τότε μπορεί να μην ήμουν καν έτοιμη.
0: Μάλιστα. Γιώτα, εδώ γεννάτε το εξής ερώτημα. Υπήρξε κάποια εποχή που όταν πλέον έχεις φτάσει η δημοφιλία σου είναι, πώς να πω...
1: Η οποία έχει μια τάση αργή όλα αυτά τα χρόνια και νιώθω καμιά φορά σαν να συναντιέμαι και να γνωριζόμαστε έναν-έναν τους ακροατές. Mm-hmm. Έχουν περάσει πολλές περίοδοι που ένιωθω ότι έναν-έναν, αυτό που έλεγα εγώ, τους κερδίζω, μάλλον τους συναντώ και μάλιστα. Τους κερδίζω εννοούσα.
0: Μοιάζει η πορεία σου σαν να χτίζεται ένα κτίριο πολυόροφο, αλλά να περνάει πολύ καιρό ο κάθε όροφος στα μπετά του, ούτως ώστε να χτίζεται πολύ γερά και να είναι ένα αντισεισμικό κτίριο. Εγώ ήθελα όμως κάτι άλλο. Επειδή το έχω συναντήσει, μου το έχουν πει συνάδελφοί σου, ότι όταν ξαφνικά ανθίζει, εκρήγνεται η δημοφιλία ενός καλλιτέχνη, δυσκολεύεται να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Πέρασες από τέτοια φάση εσύ?
1: Όχι, όχι. Εξάλλου είπαμε ότι εγώ ποτέ δεν είχα έκρηξη. Για μένα ήταν πάντα ευχάριστη νότα να μου μιλάνε στο δρόμο, να...
0: Ωραίο.
1: Ξέρεις. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν είχα αυτό το μέγεθος της δημοφιλίας και της έκρηξης κιόλας και να αλλάξει η ζωή σου από τη μια μέρα στην άλλη, όπου θα γίνει, ας πούμε, θα εισβάλλει λίγο στη ζωή μου. Ξέρεις, ή δεν θα μπορώ να τη διαχειριστώ. Ναι. Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Αυτό σε κάνει ευτυχισμένο άνθρωπο, γιατί ξέρεις...
1: Εκ του αποτελέσματος, ναι, ισορροπημένο θα έλεγα.
0: Ναι. Ισορροπημένο. Λοιπόν, Γιώτα, θα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι, αλλά θα πάμε στο απολύτως σήμερα. Mm-hmm. Και σε αυτή την πολύ ωραία σειρά που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, μιλάω για τη Φαμαγκούστα, ένα τραγούδι του Χρήστου Στυλιανού και της Ελένης Ζιώγα, η οποία μας έχει συνηθίσει σε πολύ όμορφους στίχους. Το Καραβάκι θα ακούσουμε.
1: Ναι, θα ακούσουμε το Καραβάκι και θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο που ήρθε στη ζωή μου εκεί που δεν το περίμενα. Συγκλονίστηκα και από τη σειρά και από από τα λόγια του τραγουδιού. Έγινε με τον πιο δύσκολο τρόπο, θέλω να σου πω, εννοώντας ότι την περίοδο που έπρεπε να το γράψουμε, που ήταν να παραδοθεί, ρε παιδί μου, και δουλεύαμε με τον Χρήστο στο στούντιο, η Ελένη ήταν άρρωστη, δεν είχε έρθει. Εκείνη την περίοδο είχα τόσες πολλές υποχρεώσεις, nice, όπου είχα γεμάτες μέρες και το βράδυ αργά στο στούντιο και είχα μια τεράστια αγωνία το να ξέρεις, να αποδώσεις και αυτά. Αλλά αυτό που ζήσαμε στο στούντιο με τον Χρήστο και η φιλία που μοιραζόμαστε πια είναι, και το τραγούδι είναι πολύ σπουδαίο δώρο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι Γιώτα το οποίο παίζεται στην τηλεόραση, παίζεται σε μια επιτυχημένη σειρά, νομίζω ότι δίνει και μια έξτρα δημοφιλία στον καλλιτέχνη που έτσι κι αλλιώς την έχει, και νομίζω ότι επίσης ένα τέτοιο τραγούδι μπαίνει και μέσα από την τηλεόραση στα σπίτια όλων των ανθρώπων, γίνεται γνωστό, και αυτό συνέβη και χωρίς να θέλω να αδικήσω με την εκπληκτική ερμηνεία της Δήμητρας Παπίου και με φυσικά το «Αυτή η νύχτα μένει» που μας το ξανασύστησες, αυτό το υπέροχο κομμάτι του Σταμάτη Καρονάκη. Πώς ένιωσες όταν άκουσες αυτό το τραγούδι στην τηλεόραση και να παίζεται σχεδόν κάθε βράδυ μέσα σε κάθε σπίτι?
1: Αρχικά να πω ότι η δεύτερη εκτέλεση ενός αγαπημένου τραγουδιού μου έχει συμβεί 2 φορές. Με το Σταμάτη και τις 2.
0: Ποιο είναι το άλλο?
1: Το «Όταν έχω εσένα».
0: Όταν έχω εσένα, σωστά.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Ποτέ δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Καμιά φορά ο κόσμος μπαίνει στον πειρασμό.
0: Συγγνώμη, και ούτε κι εσύ πας να το πεις για να συγκριθείς, να ξεπεράσεις τον πρόγραμμα.
1: Καλέ, όχι, αυτό θέλω να εξηγήσω. Ο κόσμος μπαίνει σε αυτόν τον πειρασμό να συγκρίνει τα 2 ακούσματα ή τι έχει συνδέσει. Okay. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και θα εξηγήσω το γιατί. Ο καθένας μας την τέχνη την ερμηνεύει με το δικό του τρόπο, με τη δική του γλώσσα. Όταν δούμε έναν πίνακα εγώ και εσύ, αλλού θα σταθούμε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ένα τραγούδι θα μας συγκινήσει πιθανότατα και σε άλλο σημείο, ή θα μας θυμίσει διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή η ερμηνεία είναι τόσο προσωπική. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν και ότι και ο τραγουδιστής είναι άνθρωπος. Και ένα τραγούδι μιλάει μέσα του πάλι με τον δικό του τρόπο. Άρα η ανάγκη του να εκφράσει και τη δική του αλήθεια με αυτήν του δημιουργού, αυτό είναι η πραγματικότητα. Κανένας δεν μπαίνει σε θέση να συγκριθεί με την εκπληκτική πρώτη εκτέλεση. Και αυτό συμβαίνει και στις παραστάσεις, όταν διαλέγεις να πεις τραγούδια, ας πούμε, του Δημήτρη Μητροπάνου, τραγούδια του Γρηγόρη Μπηθηκότση, τη Βίκης Μοσχολιού, του Γιώργου Νταλάρα, του
0: Βασίλη,
1: όποιου σπουδαίου. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ σπουδαίους και δασκάλους τραγουδιστές. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Σε κοινή η ανάγκη σου να μετέχεις αυτού του συναισθήματος και να βγάλεις και το δικό σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσύ με τις ερμηνείες σου, εκτός του ότι είμαι βέβαιος ότι δημιουργείς πρώτα τις εικόνες και τα συναισθήματα για τον εαυτό σου, αλλιώς δεν θα μπορούσες να το κάνεις.
1: Μα αν δεν έχω τη δική μου ιστορία, πώς θα σου πω εσένα μια ιστορία? Γιατί storytellers είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς. Απλά είναι μικρά μονόπρακτα τα τραγούδια. Αυτός είναι ο ρόλος μας, και ο ρόλος μας επίσης μου δίνει την ευκαιρία τώρα, Δράτο, τις ευκαιρίες να σου πω ότι εμείς οι τραγουδιστές. Όλα αυτά τα χρόνια το σκέφτομαι, και η δασκάλα μου πολύ με έχει βοηθήσει, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, και το έχω διαπιστώσει πια, ότι η δουλειά μας είναι του μεευτήρα. Δηλαδή, όταν ένας δημιουργός κάνει ένα τραγούδι και το παίρνουμε εμείς να το τραγουδήσουμε, δεν το παίρνουμε για να το κρατήσουμε για μας. Είμαστε οι μεσάζοντες για να φτάσει στο κοινό. Δηλαδή, ο μεευτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός την ώρα που γεννιέται το μωρό. Δεν σημαίνει ότι του ανήκει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Άρα λοιπόν ο τρόπος που μπαίνεις να εκφράσεις, να τραγουδήσεις ένα τραγούδι, γεννιέται από την ανάγκη και από το μοίρασμα.
0: Εγώ το λέω και αλλιώς, ότι ο ερμηνευτής είναι αυτός που παίρνει το υλικό από το στιχουργό και το συνθέτει και του βάζει φτερά. Το στέλνει το τραγούδι. Δηλαδή, ναι, το ταξιδεύει. Και παίζει, γι' αυτό παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ποιος είναι ο ερμηνευτής ενός τραγουδιού. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε για το «Αυτή η νύχτα μένει». Προτείνω να το ακούσουμε, διότι τώρα είπες κάτι άλλο και θα σταθώ αμέσως μετά σε αυτό, ότι τα τραγουδιά είναι μικρά μονόπρακτα και ότι εσύ έχεις ήδη μπολιαστεί με το μικρόβιο του θεάτρου. Λοιπόν, θα το πούμε στη συνέχεια. Ακούμε το υπέροχο αυτό τραγούδι του Σταμάτη Καρονάκη και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Γιώτα, είχα σκοπό να πάμε στο θέατρο, στη Μίδια, που μου άρεσε πάρα πολύ το πώς παρουσιάστηκε στην παράσταση αυτή και θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο το οποίο εμένα προσωπικά, θέλω στο σημείο να πω αυτό, ότι μιλώντας μαζί σου δεν είμαι αντικειμενικός. Δηλαδή αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά σου, αγαπώ πάρα πολύ αυτό το οποίο μας προσφέρει.
1: Θα σε επαναφέρω εγώ στην τάξη, μην
0: και, και έτσι, ναι. Και είδα μια μαγική παράσταση και περιμένω άλλη μια τώρα στο Λυκαβιτό με τον Μάριο, αυτή με τη Μαρία Φαραντούρη, που ξαφνικά αυτό το ιερό τέρας της ελληνικής μουσικής σκηνής, που έχει τραγουδήσει στα πέρατα του κόσμου, έχει κάνει τα πάντα, έρχεται μαζί σου πάνω στη σκηνή και τραγουδάτε ισότιμοι παίχτες αυτή την παράσταση που είδαμε στο Παλάς. Θέλω μια κουβέντα να μας πεις.
1: Μόνο μια κουβέντα να πεις για τη Μαρία Φαραντούρη μπορείς να πεις?
0: Όχι,
1: μόνο μια κουβέντα.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Αρχικά σωστό. Είναι ζώσα ιστορία
0: είναι.
1: Της μουσικής μας. Της βαθιάς μας μουσικής και την έχει ταξιδέψει, όπως είπες, στα πέρατα του κόσμου. Αυτό που είπες, σε αυτό που είπες θα σταθώ, και θα σταθώ στη Μαρία και όχι στη Φαραντούρη, γιατί τη Φαραντούρη τη γνωρίζουμε όλοι και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντική, πόσο σπουδαία είναι. Η Μαρία είναι ακόμα πιο σπουδαία, μπορώ να πω, γιατί είναι τρομερός ο τρόπος που μοιράζεται η Μαρία, η γενναιοδορία της, το χιούμορ της, και ότι αυτή την παράσταση την κάναμε μαζί και ποιήσεις όρης, δείχνει το πόσο ανοιχτός άνθρωπος είναι, το πόσο κομπλεξάριστη είναι, το πόσο γενναιόδορη είναι, το πόσο αυτό τρολάρεται και γελάμε απίστευτα. Η υψηλή της αισθητική μου παρουσιάστηκε διαζώσεις. Ο τρόπος που εκφράζεται, ο τρόπος που ακολουθεί το ρυθμό, τον λόγο, πόσο τον σέβεται επίσης, μα δεν είναι τυχαίο, που είναι αυτή που είναι. Έζησα εκπληκτικές στιγμές, γεννήθηκε μια φιλία που με τιμά πολύ. Για μένα ήταν το μεγάλο δώρο αυτής της χρονιάς, το πρώτο μεγάλο δώρο της χρονιάς. Είχα τεράστια αγωνία, αλλά πραγματικά πέρασα σαν να κάναμε πικνίκ οι δυο μας σε μια λίμνη και λέγαμε ιστορίες. Ήτανε τόσο ιαματικό για την ψυχή μου και τόσο τιμητικό για μένα την ίδια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά κατακλείζομαι από λέξεις και συναισθήματα για τη Μαρία. Πολύ τυχερή.
0: Θα σταθώ σε μια κουβέντα που είπες για την Μαρία. Έχει φοβερό χιούμορ. Αυτό που δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πραγματικά λίγη ώρα να καθίσεις μαζί της, αντιλαμβάνεσαι το χιούμορ του ανθρώπου αυτού. Εγώ όταν πηγαίνω σε παραστάσεις, Γιώτα, και μουσικές παραστάσεις, αλλά κυρίως θεατρικές, κάθομαι και ακούω τι λέει ο κόσμος. Στην παράσταση που είδα αυτή στο Παλάς, πήγα και άκουα τι έλεγαν οι συνάδελφοί σου, γιατί ήταν πολύ εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, είχαμε πολύ, ήταν πολύ ωραία μέρα η δεύτερη και ανέβηκαν και στη σκηνή.
0: Και, ναι.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Και ενθουσιάστηκαν και οι συνάδελφοί σου, που σημαίνει ότι πραγματικά αυτή η συνεργασία απέδωσε και εύχομαι να μην σταματήσει εκεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω δύο κουβέντες για το πώς προέκυψε η δουλειά σου με τον Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηνά και την Αθηνά Μαξίμου στην Μίδια. Και έτσι σε είδαμε σαν κορυφαία του χορού σε μια πολύ σημαντική παράσταση.
1: Πάρα πολύ σημαντική.
0: Στην οποία πέραν από τα υποκριτικά και όλα τα άλλα τα οποία ήταν πολύ επιτυχημένα, θα σταθώ και στα ρούχα που φορέσατε στην παράσταση αυτή. Ήταν εξαιρετική.
1: Ήταν όλο το στήσιμο. Να σου πω λίγο την ιστορία εντάχει από την αρχή. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι με τον Εμίλιο. Εγώ διαρκώς φλερτάρω με το θέατρο. Ξέρεις, καμιά φορά σου μένουν πράγματα. Εγώ δεν έτυχε. Οι συγκυρίες ήρθαν έτσι στη ζωή μου, που δεν ξεκίνησα πολύ μικρή, το 2. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπήκα στη δουλειά πολύ νωρίς, την είδα σαν παιχνίδι. Όλα αυτά συνέβησαν και πράγματα που ήθελα να κάνω, που με ενδιέφεραν, κάπου χάθηκαν στο δρόμο, αλλά το σποράκι είχε μείνει. Αγαπώ πάρα πολύ τον Εμίλιο και την Αθηνά. Είμαστε οικογένεια πολλά χρόνια τώρα. Και πάντα τον τσίγκλαγα. Άντε να δω πότε. Και πάντα με τσιγκλούσα όταν εγώ ηρεμούσα, ότι σου ετοιμάζω, κάτι θα σου ετοιμάσω. Όταν λοιπόν μου έκανε την πρόταση, δεν υπήρχε σκέψη. Ήτανε de facto ναι. πήγα με ασφάλεια και εμπιστοσύνη να κάνω μια πρώτη προσπάθεια σε αυτό. Το μόνο που τον ρώτησα ήταν, του είπα, βρε, εσύ πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω? Μου λέει 1000%. Τότε εγώ του λέω, θα βγάλω 110 ό,τι έχω και θα στο δώσω. Με πολύ αλήθεια. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Η επόμενη μου, όταν βγήκα από αυτές τις παραστάσεις, δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Είχαν μπει πάρα πολλά σποράκια και πάρα πολλά τριβέλια μέσα μου, τα οποία ακόμα με τριβελίζουν. Και ευγνωμονώ τα παιδιά για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσαν. Έζησα συγκλονιστικές στιγμές, δοκιμάστηκα πάρα πολύ. Βρήκα τρόπους, ανακάλυψα τρόπους, ανακάλυψα εμένα.
0: Τους χρησιμοποιείς τις ερμηνείες σου τώρα?
1: Φυσικά, φυσικά. Κατάλαβα, βίωσα όλες αυτές τις συζητήσεις μας με τον Εμίλιο, όπου με καθοδήγησε πάρα πολύ σωστά και μάλιστα μου έκανε τρελό καψόνι στην αρχή. Κάνανε πρόβες και εγώ ακολουθούσα το χορό, ενώ θα ήμουν, υποτίθεται, το alter ego της Μυρτούς Αλικάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν κορυφαία. Εγώ τραγουδιστά εκείνη.
0: Με πρόσα.
1: Ναι, το ξέρεις. Αλλά δεν μου έδινε καμία σημασία ο Χιλάκης. Δεν σκηνοθετούσε τίποτα. Δούλευα μόνο με τον Δημήτρη τον Καμαρωτό τη μουσική. Mm-hmm. Και δεν μου έδινε καμία σημασία μέχρι 20 μέρες πριν την πρεμιέρα. 20 μέρες λοιπόν πριν την πρεμιέρα πια έχω γκώσει η γυναίκα. Πάω σε μία πρόβα που είμαι απαρατηρητή. Δεν ήμουν. Δούλευα μαζί τους. Ζεσθενόμουν μαζί τους, έκανα τις ίδιες ασκήσεις, κινιόμουν, έπαιρνα θέσεις, δοκίμαζα, έκανα πράγματα, αλλά εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό. 20 μέρες λοιπόν πριν την πρεμιέρα, λέω στον Εμίλιο, Εμιλιάνο μου, αύριο, λέω να μην έρθω στην πρόβα. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω κουραστεί άστοχα, ρε παιδί μου, να κρατήσω λίγο δύναμη. Μπορεί αύριο και μεθαύριο να μην έρθω, αφού δεν κάνω κάτι. Γελάει και μου λέει, ωραία, έλα λοιπόν, ξεκινάμε. Τρελό καψόνι, μου είπε τρία πράγματα και το είχε χτίσει μέσα μου εν αγνία μου όλο αυτό που εμάθαινα. Παίρνοντας, ξέρεις, αόρατη, ας πούμε, υποτίθεται από το σκηνοθέτη. Τεράστια εμπειρία. Τεράστια εμπειρία και τύχη για μένα αυτό.
0: Βέβαια,
1: και πολλές ισχυρές φιλίες.
0: Ναι, ναι. Το έχει το θέατρο αυτό και η δική σας δουλειά, βέβαια. Βέβαια, εσύ είχες προϋπάρξει με έναν τρόπο στο πιο στη ζωή μου, ναι, του Θέμη Μουμουλίδη στο μπάντμιντον, όπου και εκεί είχες ένα μικρό ρόλο, αλλά και ερμήνευες τα τραγούδια αυτής της εξαιρετικής παράστασης.
1: Ναι, με είχε προθερμάνει πολύ, ναι, αυτή. Μου είχε επισημάνει την ανάγκη μου ή την αγάπη μου ή τη διάθεση ανακάλυψης.
0: Αν και θέλεις, εκεί είχε θεριά. Ήταν ο Βαλτινός, η Φιλαρέτη, θεριά, έτσι, ο Μακεδόνας, ο
1: Λεμπεσόπουλος. Ο Μακεδόνας, και η Πεμιζούνη, μετά, στο δεύτερο κύκλο για τη Φιλαρέτη, η Ελισάβετ Μουτάφη.
0: Ναι, σωστά.
1: Και ας με συγχωρέσουν, ο Θέμης Πάνου, δηλαδή μιλάμε για...
0: Και είχες έτσι, τώρα το χωράφι αυτό που έχει... Έτσι γίνει η σπορά, πού βρίσκεται? Είσαι έτοιμη δηλαδή σε μια νέα συνεργασία?
1: Είμαι πάντα ανοιχτή. Mm-hmm. Είμαι πάντα ανοιχτή, αρκεί να με αφορά, να κατανοώ και να μου δημιουργεί αυτή την ανάγκη. Με την ανάγκη πάω, Νίκο.
0: Ναι.
1: Η ανάγκη με έσπρωξε και ακόμα με την ανάγκη πάω, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα και θέλω να πω ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τα πολλά δικά σου. Και θα πω το ότι θέλω να ακούσουμε το «Δεν με κρατάει ό,τι θυμάμαι», όπου εκεί κανείς εκτιμά πάρα πολύ για μια ακόμη φορά το ταλέντο του Θέμη Καραμουρατίδη, αλλά και την στιχουργική δυνότητα του Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Βέβαια, βέβαια, και ειδικά στη γέφυρα που έχει αυτό το βαλσάκι.
0: Ακριβώς.
1: Ανοίγει η καρδιά σου, είναι καταπληκτικό. Το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Γιώτα, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα καλύτερα λέγονται στα διαλύματα. Και ουέ και αλίμονο, αν κάποια στιγμή ο ηχολήπτης κρυφά ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Όχι, ας το να σου πω, δεν είναι ουέ και αλίμονο. Να το κρατάει ανοιχτό, αλλά να τα δίνει σε σένα, να τα ελέγχεις. Όχι, να τα κρατάει κρυφά. Θα καταστραφούμε.
0: Λοιπόν. Και θέλω να πούμε αυτό που είπαμε στο διάλειμμα, γιατί λέγαμε ότι η Μαρία Φαραντούρη έχει σχέση με το καραβάκι που ακούσαμε νωρίτερα.
1: Ναι, έχει σχέση. Δηλαδή η Μαρία έκανε το «Δεν ξεχνώ» για τους τίτλους της Φαμαγκούστα. Mm-hmm. Ναι, έχει κάνει το «Δεν ξεχνώ». Πρόσεξε τώρα, αρχίζουμε τις συναντήσεις για να στήσουμε τα τραγούδια του κινηματογράφου στο Παλάς που κάναμε τις δύο παραστάσεις. Είναι φρέσκο το «Δεν ξεχνώ». Γνωρίζω το Χρήστο Στυλιανού. Έρχεται ο δεύτερος κύκλος για το Φαμαγκούστα, όπου έχουν γράψει αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, και γίνεται όλο αρμονικά και μαλακά, και είναι σαν η καλή μου μάγισσα, η καλή μου νεράιδα, η Μαρία η Φαραντούρη, να άπλωσε το ραβδάκι της και να έφερε τα πράγματα σε αρμονία και είπα το καραβάκι. Είναι αυτό το μαγικό της ραβδάκι, ρε παιδί μου. Με το πιο απλό έτσι και χαλαρό τρόπο.
0: Λοιπόν, Γιώτα, είδες πόσα πράγματα είπαμε για τη Μαρία Φαραντούρη, και είμαι βέβαιος ότι στην επόμενη συνάντησή μας θα πούμε άλλα τόσα για το Μάριο Φραγκούλη. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε. Θα πάτε επίσης σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στο Θέατρο Λυκαβητού, όπου εκεί πολλοί από εμάς έχουμε ζήσει υπέροχες συναυλίες.
1: Όλοι μας σχεδόν.
0: Λοιπόν, και εκεί συναντάς τον Μάριο Φραγκούλη. Είναι και εδώ ένας κόντρα ρόλος, είναι μια, πώς να το πω, συνάντηση που πρέπει να μας εξηγήσεις πώς έχει γίνει.
1: Θα στην πω την ιστορία πάλι εντάχει. Mm-hmm. Η επαφή μου με τον Μάριο ξεκινάει τουλάχιστον 10 χρόνια, 11 πριν. Είχαμε και τότε συναντηθεί και σκεφτεί. Όμως είδες που σου είπα και πριν ότι οι συγκυρίες και η στιγμή του καθενός δεν ήταν έτοιμο να γίνει, δεν ήμουν εγώ έτοιμη. Δεν έγινε. Πέρασαν τόσα χρόνια, η αγάπη και η εκτίμηση δεν λιγόστεψε, και τώρα μοιάζει σαν να έχει έρθει ο καιρός. Σαν να έχει έρθει ο καιρός να συναντηθούμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ένας τον άλλον. Τον Μάριο τον αγαπώ, τον εκτιμώ και τον θαυμάζω φυσικά. Έχει κάνει τεράστια πορεία. Είναι άλλος ένας άνθρωπος που έχει απίστευτο χιούμορ, και αυτό τρολάρεται και γελάμε τρελά.

0: Είναι ο Μάριος και ο Φραγκούλης, επίσης μια περίπτωση. Είδες πώς γίνεται το πράγμα. Λοιπόν, και έχω τόση μεγάλη χαρά και τόση μεγάλη αγωνία, γιατί θα ανέβω στη σκηνή με τον αγαπημένο μου φίλο, αλλά με μια συγκλονιστική φωνή αξεπέραστη, που λες και καμιά φορά, Παναγία μου, θα με καταπιεί ζωντανή. Γελάει όταν του το λέω. Όχι, η αγάπη μας έχει οδηγήσει και η ζήμωση των δύο κόσμων. Για μένα ο Μάριος είναι, εκτός από συνοδοιπόρος σπουδαίος, είναι και ένα παράθυρο στο να δοκιμαστώ, να δοκιμάσουμε, να περιδιαβώ το δικό του κόσμο όσο μπορώ. Και αντίστοιχα και εκείνος να περιδιαβεί το δικό μου κόσμο, αν θεωρήσουμε ότι είναι διαφορετική. Αν και η μουσική και το συναίσθημα ένα είναι. Αλλά ναι, οι κώδικες μπορεί να διαφέρουν. Ερχόμαστε λοιπόν με αυτή την πώς το λένε, πρόθεση να σμίξουμε τόσο πολύ, να γίνει τόσο έντονο το μαζί και να περπατήσουμε ο ένας στο χώρο του άλλου και να το κάνουμε δικό μας. Όλο, ένα πράγμα.
1: Γι' αυτό λέγεται και της αγάπης παραμύθια.
0: Ακριβώς. Αλλά παραμύθια με πολλές αλήθειες. Ναι. Πάντα τα παραμύθια έχουν αλήθειες. Κρυμμένες αλήθειες.
1: 10 Ιουνίου θα γίνουν όλα αυτά στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια και έξω είναι ή θα υπάρξουν κι άλλες καλοκαιρινές συναυλίες?
0: Όχι, είναι περιοδία. Ναι. Είναι η έναρξή μας στο Λυκαβητό και είναι πάρα πολύ σημαντική η έναρξη και χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτη φορά θα τραγουδήσω στο θέατρο. Όχι, δεύτερη είναι. Αλλά πρώτη φορά με τέτοια συνθήκη. Mm-hmm. Και μέσα στο καινούριο χώρο. Θα κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και την Κύπρο. Ό,τι άλλο προκύψει με το καλό. Και ετοιμάζουμε μπαγκάζια, ξέρεις, αποσκευές, νότες, λόγια και αγκαλιές.
1: Θα θέλω να ακούσουμε τώρα, στο σημείο αυτό της κουβέντας μας, την Πανοπλία. Νίκος Μερτζάνος, Νίκος Μωραΐτης. Πες μας δύο λόγια για αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, η Πανοπλία είναι από αυτά τα τραγούδια που λέγαμε
1: της δεύτερης ακρόασης.
0: Που μένουν λίγο πίσω από την κουρτίνα και δεν παίρνουν τόσο ήλιο για να κάνουν τα λουλουδάκια τους, αλλά μπουμπούκια έχουν πολλά. Η Πανοπλία είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια που μιλάνε βαθιά για αυτά που απασχολούν τα ανθρώπινα εμάς. Όλα όμως. Και τα χαρούμενα και τα στενάχωρα. Όλα αυτά τα βαθιά. Και επίσης έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όταν φτιάχναμε το δίσκο με τους Νίκους, τους Νίκους μου, τον Νίκο Μωραΐτη και τον Νίκο Μερτζάνο, εκείνη την περίοδο έτυχε να συναντηθώ σε μια πολυσυλλεκτική συναυλία με τον Χρήστο το Θηβαίο.
1: Μάλιστα.
0: Άλλος αγαπημένος, Ο ηθικός αυτούργος αυτού του τραγουδίου, λοιπόν, είναι ο Χρήστος. Γιατί εγώ δεν ήμουν καλά, έκανε λίγο κρύο, είχα κάτσει σε μια γωνίτσα, ήμασταν πάρα πολλοί. Ήταν ο Βασίλης, ο Μίλτος, η Ρίτα, ο Χρήστος, ήταν πολλοί. Ο Γιάννης, ο Κόσυρας, ήμασταν πολλοί. Και έρχεται κοντά μου, μου λέει: Γιατάκι, τι έχεις? Του λέω: Τίποτα, ματάκια μου, κρυώνω. Με κοιτάει, έτσι όπως μπορεί ο Χρήστος μόνο να είναι τόσο ειλικρινής και διεισδυτικός, και μου λέει: Είναι σαν να κρυώνεις από μέσα σου. Και ήταν έτσι. Και παίρνω το Μωραΐτη, μία ώρα το βράδυ, είναι και νυχτοπούλη, και του λέω: Σε παρακαλώ, γράψε ένα τραγούδι για αυτή την κατάσταση που ζούμε, που βιώνουμε όλοι, που δεν την εξωτερικεύουμε, λίγο να μας ζεστάνε. Και έγραψε την Πανοπλία. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τραγούδι. Το αγαπώ πολύ και τέλος πάντων.
1: Και θέλω να τα ακούσουμε.
0: Το συστήνω σε όσους δεν το έχουν ακούσει.
1: Ένα, λοιπόν, το καλό που κάνει καμιά φορά το ραδιόφωνο που προτείνει ορισμένα τραγούδια. Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε την Πανοπλία.
0: Και συγγνώμη, Νίκο, και να μην ενοχοποιούμε για στενάχωρα τα τραγούδια που βουτάνε μέσα μας και μας ανεβάζουν δάκρυ, γιατί είναι λυτρωτικά. Μην το ξεχνάμε.
1: Όπως είναι λυτρωτικές οι παραστάσεις οι οποίες και αυτές βουτάνε μέσα στην ψυχή
0: ακριβώς
1: μας και κρύβουν ένα σωρό.
0: Και δίνουν και απαντήσεις καμιά φορά.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Αν τις αφήσουμε.
1: Να απολαύσουμε την Πανοπλία.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος, Γιώτα, περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σου και θέλω να πω.
1: Ωραία κουβεντούλα κάνουμε, μου αρέσει πολύ.
0: Είναι κουβέντες καρδιάς πλέον. Είπαμε βέβαια και για την δουλειά σου. Ξαναλέω, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού στις 10 Ιουνίου. Η σύμπραξη που πρέπει να απολαύσουμε. Να, αυτή είναι μια συναυλία που λέει αυτό δεν πρέπει να το χάσω. Λοιπόν, της αγάπης παραμύθια, με τον Μάριο Φραγκούλη, και στην περιοδία σας στη χώρα μας και στην Κύπρο. Ήθελα να πω στη σημερινή μας κουβέντα κάτι το οποίο και εμένα με έχει στιγματίσει. Ένα υπέροχο τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη, «Οι πεθαμένες καλησπέρες». Και επειδή είχε τύχει σε εκείνη την εκπομπή αφιέρωμα που σου είχε κάνει ο Σπύρος Παπαδόπουλος, να είμαι εκεί καλεσμένος σου, με τίμησες με την έτσι, άρα, πρόσκλησή σου. Και θυμάμαι το Μίλτο και μου το επιβεβαίωσε προχθές που πήγα και είδα το τελευταίο του live στο Σταυρό του Νότου, ότι είπε τότε ο Μίλτος ότι το τραγούδι αυτό το έγραψα για τον Μητροπάνο, το είπε ο Μητροπάνος. Αλλά πραγματικά, αν κάποιος άλλος θα μπορούσε να το πει, είναι η Γιώτα Νέγκα. Ένα υπέροχο τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Φίλες και φίλοι, αν ψάξετε το να το ακούσετε όπως το ερμηνεύει η Γιώτα, και το κλείνω το κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, και φτάνοντας προς το τέλος, έχεις, Γιώτα, στις ερμηνείες σου μια αυθεντικότητα, μια μαγιά, θα έλεγε κανείς, στον τρόπο που ερμηνεύεις τα τραγούδια. Είσαι έτσι και στη ζωή, ή η Γιώτα είναι, η Γιώτα και η Νέγκα είναι πιο τρυφερή στη ζωή της από ότι έτσι ο τρόπος που ερμηνεύεις τα τραγούδια σου?
1: Στη ζωή μου κάνω αγώνα για να λέω αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει. Δεν μπορούσα να το πω. Γι' αυτό και στη σκηνή, ξέρεις, η σκηνή σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις όλα τα συναισθήματα στον υπερθετικό βαθμό, γιατί σε παίρνει. Έχεις χωροχάρτη. Μπορείς να χαρείς πολύ, μπορείς να δακρύσεις, μπορείς να θυμηθείς βαθιά, να λυπηθείς, να θυμώσεις επίσης, να καταγγείλεις, να βγάλεις την έντασή σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα και πάρα πολύ λυτρωτικό. Και επειδή μου το δίδαξε η σκηνή, σιγά σιγά όσο οριμάζω, γιατί τώρα έχω αρχίσει να οριμάζω λίγο, νομίζω κιόλας, έτσι, δεν είμαι και σίγουρη, προσπαθώ να το φέρω και στη ζωή μου, όχι με την ένταση, αλλά με το κέριο, δηλαδή τη στιγμή που χρειάζεται να πω κάτι, να το εκφράζω κανονικά, απλά, και να μην το συσσωρεύω. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Γενικά, Είμαι φασαριόζα. Μ' αρέσει να μιλάω δυνατά, να γελάω δυνατά. Περπατάω γρήγορα. Κάνω πράγματα γρήγορα. Αλλά είμαι και ήρεμη.
0: Λοιπόν, cool. Θα κλείσουμε με τον Οθέλο, και νομίζω όλες οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν καταλαβαίνουν ότι για να διαλέξουμε 6 τραγούδια είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Και 26 να θέλαμε, πάλι θα ήταν δύσκολο. Έμειναν τραγούδια απ' έξω, δεν πειράζει, μπορεί ο κανείς να τα αναζητήσει και να τα απολαύσει. Με τον Οθέλο θέλω να κλείσουμε, του Ανδρέα Κατσιγιάννη και του Νίκου Αναγνωστάκη, η στίχη που γράφτηκε.
1: Γράφτηκε για το Μάνο Ελευθερίου. Γράφτηκε για το Μάνο Ελευθερίου, τον αγαπημένο μας, από τον Νίκο. Μεγάλη τύχη, και ήταν πολύ συγκινητικό όταν μου έκαναν την πρόταση να το πω εγώ. Είναι ένα πραγματικά αυτοβιογραφικό βιογραφικό που μας παρουσιάζει αυτή τη λαχτάρα του Μάνου που ήθελε να παίξει στο θέατρο. Δεν το ξέρουν πολλοί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν το ήξερα κι εγώ τότε που το κάναμε. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία και ο Ανδρέας και ο Νίκος να συνομιλήσω, να έρθω πιο κοντά στο Μάνο. Ένα από τους πιο σπουδαίους μας ποιητές, ας πούμε. Και πραγματικά, να, άλλο ένα τραγούδι, ας πούμε, που δεν έχει, δεν το έχουν ακούσει πάρα πολύ, αλλά είναι μια προσωπική ιστορία, είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Η λαχτάρα του για να παίξει στο θέατρο αποτυπώνεται στους στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη, αλλά είχε γράψει και ο ίδιος ένα τραγούδι, μάλλον τους στίχους έδωσε, στον αξέχαστο κοινό μας φίλο, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τα θεατρικά προγράμματα, τα οποία πραγματικά εκεί περιγράφει όλη του τη λαχτάρα να παίξει στο θέατρο, να ξεδιπλώσει έτσι και αυτή του την πτυχή.
1: Και ο Νίκος ο Αναγνωστάκης για το φίλο του έγραψε...
0: Έτσι.
1: Αυτό, ό,τι πιο βαθύ του.
0: Και θέλω να πω ότι μας λείπουν τόσο πολύ αυτοί από τη ζωή μας. Ο Μάνος Ελευθεριού, ο Λαβρέντης, ο Θάνος και πολλοί άλλοι.
1: Αλλά είναι και τόσο μέσα μας.
0: Είναι κάθε μέρα μαζί μας.
1: Μας έχουν χτίσει.
0: Μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τις ιστορίες τους. Γιώτα, θέλω να σε ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς.
1: Και εγώ, Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Να είσαι πάντα καλά, πάντα δημιουργική. Και πάντα αυτά τα μάτια να αντικρίζουμε απέναντι μας.
1: Ευχαριστώ, Νίκο. Να σε πάντα καλά. Να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι με πολλές μουσικές και...
0: Υγεία.
1: Υγεία και λίγο μυαλό στο κεφάλι μας και πολύ ενσυναίσθηση θα πω. Δεν θα πω κάτι άλλο. Αυτό.
0: Φίλες και φίλοι, με αυτά τα λόγια της Γιώτας Νέγκα θα σας αποχαιρετήσουμε από τη Γιώτα Νέγκα που ήταν στο ένα μικρόφωνο, τον Κώστα Χρονόπουλο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Νίκο Θρασιβούλου στο άλλο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε.
2: Φόρεσε το μανδύα του

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

χαιρετήσω. Θα πάρω τα πτυχία μου, αλλού θα πάω να ζήσω.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας.
2: Ε?
1: Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Οι εκδόσεις 8 μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε,

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Λάκη, ο Λάκης Λαφτσής.
1: Στα τύμπανα είναι ο Χρήστος Κοτσίνας.
0: Πάσο, ο Βασίλης Γούναρης.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
4: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
6: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

ξενιάζω λαβωμένος στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Φαντασιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Οι εκδόσεις 8 παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση με τις φωνές των Βελεσιώτου, Ίκαρη, Τριανταφυλλίδη και μιας παρέας μουσικών που παίζουν και τραγουδούν σημαντικά τραγούδια του συνθέτη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια ενός αληθινά μεγάλου συνθέτη, του Γιάννη Μαρκόπουλου, που το έργο του σημάδεψε ανεξίτηλα την ελληνική δισκογραφία. Αυτό που έφυγε ήταν σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου, όπως και αυτό που έρχεται. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Το 1972 έφηβος το σκασα από το σπίτι μου και πήγα στο Ρεξ και άκουσα την Ιθαγένεια. Έκτοτε λάτρεψα το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου και ήταν μεγάλη μου τιμή που δούλεψα μαζί του στο ρεπορτάζ και στην ταινία «Τα χρόνια της Θίελλας». Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Ιθαγένεια. Είναι κρίμα, ξέρετε, που αυτά τα τραγούδια δεν ακούγονται πια στο ραδιόφωνο.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έγραψε μουσική και τραγούδια για τον κινηματογράφο. Μας άφησε μαγικές μελωδίες που τις ακούμε με γλυκιά και βασανιστική νοσταλγία. Νοσταλγία λέγεται και το μουσικό θέμα που ακολουθεί από την ταινία «Επιχείρηση Απόλλων».

Άλλα χρόνια, άλλα τραγούδια, άλλες μουσικές που μας σημάδεψαν για πάντα. Και πάντα είναι ευεργετική μια βόλτα στα στέκια τα παλιά, τα αγαπημένα. Τώρα το κορίτσι με το κορδελάκι.

Βέβαια, να ακούσουμε και τη διάσημη Λέγκο που την αγαπήσαμε, την τραγουδήσαμε και ξαναλέω, είναι κρίμα που αυτά τα τραγούδια δεν παίζονται πια από τα ραδιόφωνα.

Φινάλε με τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου σε ποιήση Ελίτη, Σεφέρη και Σολομού. Είναι αλήθεια ότι η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου μας έφερε και πιο κοντά στους μεγάλους μας ποιητές. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, Αντώνης Ανδρικάκης, φιλιά πολλά.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Οι εκδόσεις 8 μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8.

φυσάει, στα κύματα σε πάει. Μονάχος σου παλεύεις να σωθείς. Στη ζωή

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Κλασική Jazz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60s του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
4: Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

Μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά. Κόβομαι στα δυο, είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνο στα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας.

ΑΟΣΜΗ για ψήρες και κόνιδες. ΑΟΣΜΗ και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρι από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρι από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.